0: Tomasi! Juan Ferroviario! Κάτι σώσεις που τα χάμε μαλέρα! Κοφούμε μπαρμέν! Βουάου! Κλούμε την Γάζα! Μπαρμέν! Ατέκα πόλα! Πάμε λίγο να μαγκότου! Γουαρδρέ Juan Ferroviario Γάζα! Ατέκου είναι και λένε μπαρμέν! Ατέκου είναι μπαρμέν! Ασελαντζάκο, σιλτσάτε, εγκα άρπιτρο, ατσούσα, ασούκα μπαρμέν, αφαμάτε, αφαζαρίλη μπαρμέν, αφαζαρίλη μπαρμέν, σας το λόγο μου παρέλα από την κάρτα.
1: Αφαζαρίλη μπαρμέν, σου συγκαούλα κατεράμε καβέλη με την κατηγορά, αν τρέκανε σώσου, να κρατήσει την αλτάτη. Σύφα αντζόμπο, σύφα κουβαούτη πρεπαραρίλη. Δεν σου αναγκορδελέζει, αν τη ρόκουλου συνένει λάγα κάμα παλίζα. Που ήταν η βουλή του τρόμα γκούτου, άμα άπω στο συνεμέντου, ασχαμσέρα, αμπέλου αφόκου τη Γάζα, ίσως είναι μαέκα, αμπί, μπόλα, ιζαλά, μπάρα τρανσβερσάλι. Που ήταν η σώση, φέρε βέρ τη Γάζα, η ακόμα με ήλιν φαντάζει, κάμα κρασί πνευντάτης.
0: Αν είχα φαντάζει, ατέχα που τετάνα, εμάν κελβέι, βιδάλε. Anga pazama, kusala kwa pazama vidale. Ata kusama wako vidale, akombela kupuniwe. Iwa kuzili. Saka rata lana. Ata kuhini vidale. Ata kuhini vidale. Apa pola, kolo. So.